0: Καλκίδη ηγέτης Αλκμίνης.
1: Oui.
0: Θα μπει στην υπηρεσία του βασιλιά Ευριστέα.
1: Au service du roi Eurysthée.
0: Σαν σκλάβος.
1: Comme un esclave.
0: Ο Ευριστέας θα σε βάλει να πραγματοποιήσεις κάποιους άθλους.
1: Des travaux.
0: Αδύνατους άθλους.
1: Impossible.
0: Αδύνατους. Αλκίδη. Από εδώ και στο εξής θα ονομάζεσαι Ηρακλής.
1: Ηρακλής.